0: coast, north to south. Yeah. This is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία από Λεμεσόν.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby.
0: Rock FM Cyprus.

0: Happy Cyprus Independence Day. It's Rock FM Cyprus. Marlon Jackson is going to be live at Monte Caputo on Friday, the 23rd of October. It's another big Rock FM event. The show starts at 8 p.m. Tickets are €79 through sold out tickets online. Performing alongside the Jacksons is the West End thriller and Broadway's Michael Jackson the Musical. Going to be a huge night to remember with a special tribute to Michael Jackson himself. There's going to be Rock FM there too, so come and say hi to us. It's Rock FM Cyprus.
1: Rock FM Cyprus. 102.1. Pure rock for Larnaca.
2: Looking for the ultimate shopping destination in Paphos? Look no further than Kings Avenue Mall, with over 130 shops featuring a wide range of brands, from everyday favourites to high-end designers. It's all here under one roof. The Kings Avenue Mall, more than just shopping. It's your go-to spot for entertainment and leisure in Paphos.
3: Selling a home is a big deal. We get it. You don't need someone pushing you to drop the price. You don't need 20 calls a day. You need someone who knows what your property is worth and knows how to find the right buyer for it. That's what we do at Cyprus Sotheby's International Realty. Quietly, professionally, and with a global network that puts your home in front of buyers in over 80 countries worldwide. Whenever you're ready, we're here. Call us free across Cyprus. 800-01-777 or visit cyprus-sothebizrealty.com.
4: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.
5: Είσαι έτοιμος για την απόλυτη πρόκληση? Το Leptos Cyprus International 4-Day Challenge ξεκινά στις 26 Νοεμβρίου με διαδρομή 6 χιλιόμετρων. Συνεχίζει στον Ακάμα με 11 χιλιόμετρα ανηφορική διαδρομή και ημιμαραθώνιο. Και κορυφώνεται στις 29 Νοεμβρίου με τον αγώνα 10 χιλιόμετρων στην πόλη της Πάφου, που είναι ανοιχτή η συμμετοχή για όλους. 4 μέρες, 4 αγώνες, μία εμπειρία ζωής. Μπες στο cypruschallenge.com ή κάλεσε στο 26 880 877. Χορηγεί η Υπουργείου Τουρισμού και Όμιλος Λεπτός. Χορηγός επικοινωνίας Rock FM Cyprus.
6: The legendary Jacksons are coming to Cyprus. Yes, Michael Jackson's brother himself, Marlon Jackson, with the band, are coming for the first and only time to Cyprus. They'll be performing at Monte Caputo in Limassol on Friday, the 23rd of October at 8 p.m. An unforgettable evening of iconic music and legendary hits in a premium, all-seated concert setting. This is more than just a concert. For one night only, be part of the history, the legend, the music, and meet Marlon Jackson himself with the ultimate diamond experience tables. October the 23rd. Tickets available now at soldoutticketbox.com. Media sponsor Rock FM Cyprus.
1: Rock FM Cyprus on your smart speaker and on Alexa. Just ask to play Rock FM Cyprus. This is the home of rock. Bring it on.

0: weeks on Rock FM Cyprus, it will be 10:30 a.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Peia Paphos.
1: Θέλεις να μετακομίσεις χωρίς ζημιές και προβλήματα? Peter Morton Removals. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις και ασφαλείς μετακινήσεις οικίαση επαγγελματικού χώρου στην Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Peter Morton Removals. Μετακομίσεις χωρίς στρες. Μάθε περισσότερα στο petermortonremovals.com ή κάλεσε στο 2692-3588.
2: ProAct Partnership Expatriate Advice for family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. ProAct Know How. See, hear, or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business, and investment. Visit proactpartnership.com. ProAct Know How. Looking forward. Call us on 26 819 424.
3: You know it's true. Everything we do it for you. Kiriakou Full Page Bookshop. Everything about stationery, art and hobby materials, school and office supplies, greeting cards, and of course, a big collection of books. Kiriakou Full Page Bookshop with

0: Δημιουργούμε μοναδικές συνθέσεις αλλά και ολοκληρωμένο Halloween styling για το τραπέζι, το χώρο ή το event σας. Holland Flower Shop, Αγία Ζώνη 71α, στη Λεμεσό και online στο hollandflower.cy. Γιατί αυτό το Halloween τα λουλούδια είναι τρομακτικά όμορφα.
1: We're the only thing hotter than your chicken wings. Rock FM Cyprus. Now that's well done.

0: FM Cyprus. 98.5. Pure rock for Paphos. It's the Late Morning Show with Daryl. Sponsored by Peter Morton Removals and Olugio Property Sales and Rentals. Only on Rock FM Cyprus.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
2: Τα νέα Doritos Loaded από τα KFC έφτασαν και δεν είναι απλά Loaded. Είναι τέρμα Loaded. Crunchy Doritos με λαχταριστό Crispy Chicken σε

0: plus a cozy indoor rock-themed bar. Open 365 days of the year, food is provided by Cypriot Street Food Pickler. Open from 2 p.m. till late. More than a bar, it's a rock and roll family.
1: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα Κυπριακά Ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα Κυπριακά Ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με Κυπριακά Ταχυδρομεία.
2: Rock FM, yes. Cyprus. Rock FM Cyprus is louder and cooler.
3: The only reason my alarm clock survived.
2: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection, and the hottest rock south of the North Pole.

0: Καλησπέρα παιδιά, καλό μεσημεράκι σε όλους και χρόνια πολλά φυσικά. Α, συγγνώμη, μην ξεχάσω και καλό μήνα ρε. 1η του Οκτώβρη εδώ είμαστε εμείς συντονισμένοι στον αγαπημένο Rock FM Cyprus 3 η ώρα το μεσημεράκι για να κάνουμε παρεούλα και σήμερα τέτοια μέρα και να μην την περάσουμε μαζί. Είμαστε 3 το μεσημεράκι, είμαι η Φέη Δημητριάδου και για τις επόμενες 2 ώρες πάμε παιδιά να τις περάσουμε όμορφα, εορταστικά και με πάρα πολύ αγαπημένη μουσική. Rush Hour μέχρι τις 5 εδώ στον Rock FM Cyprus. Καλή μας ακρόαση.
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

Ραζαοράκι, 1η του Οκτώβρη εδώ στον Rock FM Cyprus. Independence Day λοιπόν και αργία προφανώς. Και επειδή είναι αργία, τι πάει να πει αυτό, δεν θα μείνουμε μόνο στην ιστορία. Γιατί η ερώτηση είναι τι κάνουμε σε τέτοιες ημέρες, τι μπορούμε να κάνουμε. Διότι εδώ που τα λέμε έχουμε και μια αφορμή για ένα mini getaway. Θέλουμε βόλτες σε χωριό, πάμε Τρόοδος, πάμε Κακοπετρία, Πλάτρες, Όμοδος. Για καφέ, φαγητό, για βόλτα στα σοκάκια. Θέλουμε θάλασσα, Πρωταράς, Fig Tree Bay, Green Bay, Περνέρα και ακόμα και αρχές Οκτωβρίου η Κύπρος θυμίζει ότι το καλοκαίρι δεν έχει φύγει ακόμα εντελώς. Αν είστε από αυτούς που θέλετε και μουσική, τότε έχουμε τη λύση. Cyprus Rocks, το μεγάλο Rock FM Cyprus Getaway. Δηλαδή, παραλία το απόγευμα, rock το βράδυ. Και όχι, πείτε μου, υπάρχει καλύτερο σχέδιο για την αργία? Εσείς τι θα κάνετε, χωριό, παραλία ή Cyprus Rocks?

This is Rush Hour on Rock FM Cyprus, the rock side of the island. Και λέγαμε προηγουμένως για το τι κάνουμε σήμερα. Βλέπω ότι έχετε ξεχυθεί, όχι σε χωριά, όχι σε παραλίες. Ένας από εδώ, άλλος από εκεί και έχετε κάνει την καλύτερη δουλίτσα. Εδώ είμαστε και εμείς, σας κάνουμε παρέα όλη την ημέρα με μουσικάρες φυσικά. Περιμένω την επικοινωνία σας και στα social media του σταθμού, έτσι, Rock FM Cyprus, στο Facebook και στο Instagram. Να μας πείτε πού βρίσκεστε, πώς περνάτε, τι θα κάνετε μέχρι το βράδυ τη σημερινή ημέρα και στο Viber φυσικά, έτσι, και στον αριθμό 97 610 653. Ενώ αν κάποιος δεν θέλει να πάει πρωταρά, έχουμε και Λεμεζόρ, παιδιά, κάτσε λίγο. Το Limassol Wine Festival συνεχίζεται μέχρι τις 4 του Οκτώβρη στους δημοτικούς κήπους και είναι καθημερινά από τις 7 το απογευματάκι μέχρι και τα μεσάνυχτα και το ακούω πάρα πολύ ωραίο. Τελικά, ποιο είναι το τέλειο Independence Day? Ξύπνημα αργά και καφές, παραλία, χωριό και φαγητό, Cyprus Rocks, Wine Festival ή μήπως, ρε παιδιά, όλα τα παραπάνω και το τηλέφωνο μάλιστα κλειστό.

Όμορφα και ωραία, συνεχίζουμε το μεσημέρι της 1ης του Οκτώβρη και Independence Day. Rush Hour, Φέη Δημητριάδου μαζί σας και θέλω να ανοίξουμε λίγο το χρονοτούλαπο, γιατί αξίζει να αναφέρουμε αυτό το γεγονός που συνέβη σαν σήμερα πίσω στο 1982 θα σας πάω, καθώς 44 χρόνια πριν ήτανε που κυκλοφόρησε το πρώτο εμπορικό CD. Ήτανε το 52nd Street του Billy Joel στην Ιαπωνία, μαζί μάλιστα με το πρώτο CD player της Sony. Η μουσική λοιπόν σαν σήμερα μπήκε επίσημα στην ψηφιακή εποχή. Και μάλιστα τότε όλοι λέγανε τέλος οι γρατζουνισμένοι δίσκοι, τέλος οι κασέτες, τέλειος ήχος για πάντα. Και τώρα, 44 χρόνια μετά, εγώ να θυμίσω απλά όπως είχαμε πει, τα CD επιστρέφουνε, κάνουνε μεγάλο comeback ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το βινήλιο ήδη έχει επιστρέψει και οι κασέτες σιγά σιγά κάνουνε και αυτές το δικό τους comeback. Είμαι ρε παιδιά σχεδόν σίγουρη ότι όλοι μας έχουμε κάπου εκεί ένα παλιό CD καταχωνιασμένο από τη δεκαετία του 90, το οποίο πραγματικά περιμένει να δικαιωθεί. Ποιο CD έχετε ακόμη σπίτι και αρνείστε να το πετάξετε?

0: 93.7 Pure Rock for Limassol.
1: Every day, we push ourselves further. We give. We care. We keep going, even when we're running on empty. But sooner or later, the body whispers, enough. That's when you need a sanctuary. A comforting embrace that restores your strength so you can face tomorrow once again. Hypnos Gold Mattress by Yverest. In a world that asks so much of you, take care of yourself. Sleep well. You deserve it. Hypnos Gold by Yverest.
2: Do you have UK pension funds? Are you ready for April 2027? Pensions will soon form part of your estate for UK inheritance tax, even if you live in Cyprus, and this could significantly impact your family. Contact Blevins Franks to learn how to protect your legacy. We specialise in cross-border pensions, investing, tax and estate planning, with personalised advice tailored for each client. Time is running out. Call Blevins Franks on 26023 100 or visit blevinsfranks.com.
3: Game day, make it Mamas. Big screens, live sports, and an atmosphere that rocks. Enjoy juicy steaks, tender ribs, and loaded burgers with ice-cold beers and great cocktails. Mamas Sports Bar and Grill, Clorica, Paphos, where great food meets football. For reservations, call 97-583-787. Come hungry, leave happy.
4: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
5: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
6: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Olugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit olugio.com, your real estate partner.
7: Lachie Marine Services has a dedicated team to cater to boat and jet ski maintenance, engine servicing, boat watch and storage, boat sales, maintenance and repairs. Our in-house mechanics have over 30 years experience. For more details, contact our team on 26271116. Lachie Marine Services, part of the Lachie Water Sports Group.
8: Your swimming pool looking untidy. The talk of the summer this year. Your pool liner looking tired and tatty. Now is the time to change the conversation and enjoy a newly renovated pool from Green Air in Paphos. If you don't have a pool, Green Air are the experts in swimming pool construction. Call Green Air today to find out more on 26941555 or see the website greenair-cy.com.
9: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.
0: Wherever you are, poolside, roadside, or seaside, take Rock FM Cyprus with you. Visit rockfmcyprus.com and listen online.
10: Κι όμως με τούτα και με εκείνα έχουμε, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα του Rush Hour, παιδιά. Πολύ γρήγορα μου φάνηκε, δεν ξέρω. Εδώ είμαστε και παραμένουμε συντονισμένοι, Rock FM Cyprus. Συνεχίζουμε το Rush Hour μέχρι και τις 5. Συντροφιά πάντα και κάθε μέρα με τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου Κάπαπη, Κυριάκου Bookshop, στη Λεμεσό και Κυριάκου Full Page στην Πάφο, αλλά φυσικά και την καλύτερη, την πιο εξειδικευμένη και μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εταιρείες παγκοσμίως στην παραγωγή τροφών για τους τετράποδους φίλους μας, τους σκύλους και τις γάτες, την Royal Canine από τη Vita Trace. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο με τη δεύτερη ώρα του Rush Hour και μην νομίζετε, έχουμε πολλά να πούμε ακόμη.
0: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kiriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus. The clock
11: is ticking. The 60 Seconds Update, powered by Green Air. Rock FM, Cyprus.
12: The tax on heating oil will be reduced on November 1st as part of a €70 million package of measures to tackle the rising cost of living. The package also includes electricity subsidies and zero VAT on a wider range of essential goods. The Nicosia mayor has made the case for a tram network of about 20 kilometres in the capital at an estimated cost of €500 to €600 million. And finally, as the London 2027 marathon splits into a two-day event, two champions decided the schedule by playing rock, paper, scissors. As the women's wheelchair champion won, that means next year the men race on Saturday, while women will race on Sunday.
0: The weather, sponsored by Aetos Property Management.
12: Today will be partly sunny with a chance of showers and highs of 28 degrees. The overnight forecast is for partly cloudy skies with lows of 18.
13: Traffic report, next on Rock FM Cyprus.
12: Traffic is heavy on most major roads in all cities. Take care on the highways, and as always, please wear your seatbelts in the car.
13: Traffic report on Rock FM Cyprus. Brought to you by Tsebo E-Bikes. Ride smart, ride easy.
0: 60 seconds update on Rock FM Cyprus.

0: Να είμαστε, καλό μεσημεράκι σε όλους. Καλή Independence Day σε όλους. Rush Hour και Faye Δημητριάδου μαζί σας μέχρι τις 5, όπως καταλάβατε. Μόλις έχουμε ξεκινήσει τη δεύτερη ώρα του Rush Hour και λέω να την ξεκινήσουμε με ένα ευχάριστο γεγονότο. Έχουμε Rockstar Wedding, παιδιά, ναι, βεβαίως. Ο Νταμιάνο Νταβίδ, αυτός ο υπέροχος άνδρας, το Måneskin και η Dove Cameron είναι πλέον Mr. and Mrs. David. Οι δυο τους παντρεύτηκαν κρυφά στις 24 του Σεπτέμβρη σε μια πολύ κλειστή πολιτική τελετή που έκαναν στην Τοσκάνη με περίπου, τι να σας πω, 30 συγγενείς και φίλοι ήταν όλοι και όλοι μέσα. Ενώ έξω είχαν μαζευτεί πάνω από 100 fans για να πάρουν έστω έτσι μια γεύση μικρή από celebrity wedding. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει το rock and roll στοιχείο από έναν τέτοιο γάμο, έτσι. Έφτασαν με μια vintage λευκή Lancia, ενώ μετά την τελετή βγήκαν έξω και φιλήθηκαν μπροστά εκεί πέρα σε όλους. Και αμέσως τότε ξεκίνησε και το μεγάλο πάρτι. Περισσότεροι από 200 καλεσμένοι είχαν πάει. Ό,τι και ό,τι κλειστό ήταν μόνο για την τελετή, παιδιά. Μετά δώσ' του να καταλάβει. Νταμιάνο παντρεμένος λοιπόν. Αχ, και τι να πω. Εσείς ποιον rockstar δεν θα μπορούσατε ποτέ να φανταστείτε ντυμένο γαμπρό?
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

Rock FM Cyprus και επιτέλους έφτασε. Το Cyprus Rocks είναι εδώ και ο Πρωταράς γίνεται το σημείο συνάντησης για όλους τους rock fans. Θέλετε ένα υπέροχο October Escape? Πρωταράς, Cyprus Rocks και φυσικά ο Rock FM Cyprus θα είναι live από εκεί αύριο, αμέσως μετά το Rush Hour, δηλαδή από τις 5 μέχρι και τις 7. Και μάλιστα αύριο περιλαμβάνονται tributes στη μουσική των Motorhead, Foo Fighters και AC/DC. Τι άλλο ρε φίλε. Χαμός θα γίνει, Θεέ μου, ανυπομονώ. Το main stage στο Trinity Beach, να πούμε ότι λειτουργεί στις 2, 3 και 4 του Οκτώβρη, ενώ φυσικά σήμερα έχει welcome party στο Polyxenia Isaac. Οπότε όσοι ακόμη δεν έχετε μπει σε festival mode, άντε παιδιά, εντάξει, τι περιμένετε δηλαδή. Οι μέρες μέχρι την Τρίτη θα είναι full rock. Δεν γίνεται να μην είστε κι εσείς εκεί.

0: 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 4:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Paya Paphos.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
2: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τα ψώνια σου στην Παφό? Kings Avenue Mall. Πάνω από 130 καταστήματα με επώνυμες εμπορικές αλυσίδες, εστιατόρια, καφετέριες, κινηματογραφικές αίθουσες, χώρους αναψυχής και διασκέδασης για σένα και την οικογένειά σου είναι στη διάθεσή σου. Kings Avenue Mall. All and more. Μάθε περισσότερα στο kingsavenuemall.com.
3: At Peter Morton Removals, we know moving is a huge decision and can be stressful. We also know your home contains many lifelong memories that may not seem much to others but mean the world to you. Peter Morton Removals, we are one of the most recommended removal and storage companies here in Paphos. International moves, local moves, storage, handling, packing and shipping are some of our specialities. Peter Morton Removals, approved by the BAR, Move Assured and AIM. Call 269-23588 or visit petermortonremovals.com and plan your next move with Peter Morton Removals.
4: Savino Rock Bar, Larnaca. The home of classic rock, blues, metal and alternative music in Larnaca. Including a huge range of craft beers and an impressive whiskey, gin selection and cocktail menu. One of Larnaca's most iconic bars, rocking since 1990. Friendly atmosphere where everyone is welcome. Spacious outdoor courtyard, plus a cozy indoor rock-themed bar. Open 365 days of the year. Food is provided by Cypriot Street Food Pickler. Open from 2 p.m. till late. More than a bar, it's a rock and roll family.
5: Introducing the Fresh O'Neill's Irish Pub and Grill, with a great choice of international local beers and ales, together with a superb menu of home-cooked, great value fresh food. Live music, big screen TVs showing football and the biggest sporting events. With ample parking and easy access, you'll always find a warm welcome at O'Neill's. For more info, call 269-35888. O'Neill's Irish Pub and Grill, on the tombs of the King's Road in Paphos.
0: Where legends live and rock never dies. Rock FM Cyprus.

0: Η Τράσα όλων Rock FM Cyprus, και αφού λέγαμε ότι ο πρωταράς είναι αυτές τις μέρες το απόλυτο rock getaway, θα πάμε και το Cyprus Fact of the Day εκεί πέρα.
1: Ναι, αμέ, γιατί όχι.
0: Πέρα από το Cyprus Rocks, λοιπόν, ο πρωταράς ούτως ή άλλως είναι πλέον συνδεδεμένος πάρα πολύ με τον τουρισμό, έτσι. Που μας κάνει όμως εύκολα να ξεχνάμε ότι η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί, ρε παιδιά, τμήμα της ευρύτερης περιοχής παραλιμνίου Δερίνιας. Σωστά δεν τα λέω? Λοιπόν, το ενδιαφέρον είναι ότι η περιοχή αυτή δεν ήταν καθόλου τουριστική όπως είναι με την σημερινή εικόνα. Ξέρετε τι υπήρχε στον πρωταρά πριν εμφανιστούν τα ξενοδοχεία, οι πισίνες και τα beach bars? Πατάτες. Ναι, βεβαίως. Η ευρύτερη περιοχή παραλιμνίου Δερίνιας είχε για αιώνες έντονα αγροτικό χαρακτήρα. Το παραλίμνη μάλιστα ήταν κυρίως γεωργικό χωριό, η Δερίνια σημαντικό αγροτικό κέντρο και το τοπίο ήταν γεμάτο ανεμόμυλους. Όχι για φωτογραφίες στο Instagram, αλλά για να αντλούν όντως νερό και να ποτίζουν τις καλλιέργειες. Και μιλάμε για μια περιοχή που έβγαζε και συνεχίζει όμως να βγάζει πατάτες, καρπούζια, φράουλες και λαχανικά. Οπότε, τώρα που θα πάτε προς τον Πρωταρά, κοιτάξτε λίγο και πέρα από τη θάλασσα, γιατί πίσω από το τουριστικό σκηνικό υπάρχει μια πολύ παλαιότερη Κύπρος, και είναι ωραίο να τα κρατάμε και αυτά.
2: Rock FM Cyprus 106.7. Pure rock for polis.
3: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
4: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
3: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
4: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
3: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
4: Προτείνω την Royal Canin. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
5: Royal Canin. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
6: Green Air in Paphos. We are the specialists in renewable energy and energy saving technology. And now, the future of pool cleaning has arrived. The Fairland InverX robotic pool cleaner, as featured in the Guinness Book of Records and exclusively available in Cyprus from Green Air in Paphos. Call us today to discover more on 26941555 or see the website greenair-cy.com.
7: Hiya, this is Dickie Dodd, and we brunch together every Saturday and Sunday morning from 9 till 12
8: on Rock FM Cyprus,
7: the rock side of the island.
9: Rock FM Cyprus.
10: Still refreshing property websites at midnight, scrolling through hundreds of listings, saving properties you'll never call about? Here's a better way. Seaside Real Estate. Tell us what you're looking for and let Seaside Real Estate find your dream home. From small apartments and townhouses to beachfront luxury villas, we'll help you discover properties you didn't even know existed. Stop searching. Start imagining your life in Cyprus through fine properties and most of all with full title deeds. Seaside Real Estate, your trusted, licensed agency in Paphos. Visit seaside-cyprus.com.
11: Is your sofa or favorite chair looking tired or worn? Give it a new lease of life with Tipota. We can recover and revive your furniture with soft furnishing and cushions and a choice of good quality fabrics that will suit any mood or style. Call Tipota for a free visit on 266-22635. Find us on Facebook at Tipota Upholstery or visit tipotacyprus.com. Find us after the police station in the center of Peia. Tipota, we create, you enjoy.
12: Visit Tassos Aspros Pharmacy at 81 Eleftherios Avenue in Korakat, Paphos, for all your medicine and pharmaceutical needs. Cosmetics, food supplements, organic, dental and hair products and baby items including milk. Tassos Aspros Pharmacy.
13: Whatever your insurance needs, Status Insurance can help you.
14: Do you live on a complex? Does it have communal insurance? Your communal area, the pool, garden, lifts and stairwells all should be covered by a communal insurance.
13: Our tailor-made Lloyd's complex policy does everything you need and more, as we write the policy and it can be adapted to meet your every need.
14: No time to visit us in the office? All policies can be completed by phone or email. Whatever your insurance needs, give Status Insurance Paphos a call on 269 303 17.
1: The Rush Hour, sponsored by Kiriakou Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin on Rock FM Cyprus.

0: guys, I listen to Rock FM every day at work. My whole office is hooked. It's the perfect background. Great songs all day.
1: Yeah, baby.
2: Rock FM, Cyprus.
3: Λίγο πριν κλείσουμε το ραζαωράκι μας για σήμερα και σας αφήσω να ευχαριστηθείτε το υπόλοιπο της 1ης του Οκτώβρη, θέλω να σας υπενθυμίσω να επισκεφτείτε το site μας και εκεί θα βρείτε το Rock FM Cyprus for Echoes, γιατί στον Rock FM δεν ακούμε απλώς μαζί, αλλά στεκόμαστε και μαζί. Όταν μια κοινότητα ενώνεται, κάτι πραγματικά αλλάζει και εμείς ενώνουμε αυτή τη φορά τις δυνάμεις μας για το Κιβωτός Foundation στην Πάφο. Γιατί παιδιά, όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Και αυτό φάνηκε να με την ιστορία στην Ισπανία με την 87χρονη Μαρία Ντελ Κάρμεν, την Μαρ Κάρμεν, όπως την γνωρίζουν όλοι, η οποία διώχθηκε από το σπίτι της στη Μαδρίτη, όπου ζούσε για δεκαετίες, έτσι από το 1956. Διότι από τα 500 ευρώ που έδινε για νίκη το μήνα, η εταιρεία ζήτησε πλέον 2.650, ποσό που φυσικά ήταν αδύνατο να πληρώσει η σύνταξή της, και της έκανε έξωση. Κι όμως τότε έγινε χαμός. Χιλιάδες άνθρωποι βγήκανε στους δρόμους, έγιναν διαδηλώσεις, έγιναν συγκεντρώσεις. Κόσμος στην Puerta del Sol, όλοι με ένα μήνυμα. Η Μαρ Κάρμεν πρέπει να γυρίσει σπίτι της. Και τελικά, όπως φαίνεται, τα κατάφεραν. Η δικηγόρος της ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία με την εταιρεία που έχει το ακίνητο. Αυτές είναι οι όμορφες ιστορίες και μπορούμε να τις κάνουμε και εμείς. rockfmcyprus.com και rockfmcyprus for a cause.

0: Είμαστε πολύ πολύ λίγο πριν από τις 5 και κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω εγώ, να σας χαιρετήσω και να ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας. Καλά να είμαστε πρώτα απ' όλα και να ξυπνήσουμε φυσικά για αύριο πάλι Παρασκευάρα. Εύχομαι σε όλους να περάσετε το υπόλοιπο αυτής της Independence Day όσο πιο όμορφα γίνεται. Cyprus Rocks, μην ξεχνάτε, και αύριο φυσικά ο Rock FM Cyprus θα βρίσκεται ζωντανά από εκεί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Diggers με Drive Show. Αλλά πριν από αυτό θα σκάσει μύτη γρήγορα ο Γιώργος για το Sports Mass Update. Από μένα τα φιλιά μου και καλή συνέχεια σε όλους. Καλό απόγευμα.
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus. Is Rock FM Cyprus Sports Game On, sponsored by Neos Sports Club in Peia Paphos.
2: After more than a decade of public feuding, Tyson Fury and Anthony Joshua traded jokes and discussed going for a pint at a news conference in London. The heavyweight rivals would face off at Cardiff's Principality Stadium on the 11th of December, streaming globally on Netflix. A Michael Jordan jersey from his Last Dance season has sold for $12.3 million at auction. The jersey was worn in Game 3 of the 1998 NBA Finals and broke the record for a piece of Jordan memorabilia.
1: This is Rock FM Cyprus.

0: Coast to coast, north to south, yeah. This is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία από Λεμεσόν.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby.
0: Rock FM Cyprus.

0: Rock FM Cyprus. 106.7 Pure Rock for Polis.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
2: Hi, Doctor. Today, Jasper just looked at his food and then just looked back at me.
3: Like he was expecting something better.
2: Exactly. That's the look.
3: Sometimes, small changes like that mean his needs have changed. And that's when the right nutrition really matters.
2: So, what do you recommend?
3: From my experience as a vet, I recommend you try Royal Canin. Tailored nutrition designed around what each pet actually needs. Royal Canin. Scientifically formulated nutrition. Trusted by veterinarians worldwide.
4: So last night your aircon system went off. And today you're on the lookout to find the best value for money and someone to fix it. Stop! Call 700 722-11 for ITOS Property Solutions. They will make you feel cool with top-of-the-range inverter technology systems. Sendo is the best value for money for residential to commercial air conditioning systems. Sendo is the brand to trust, and ITOS Property Solutions are the experts who can install, repair, and maintain your unit and offer a 10-year guarantee. Call 700 722-11 or visit sendo.world. Sendo. Feeling cool.
5: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
6: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15. Από πού θα πάμε?
6: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
5: Τι?
6: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλά σωστά.
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Achilles Jewelry is situated in the heart of Cooklea, and we are offering cash for scrap gold, or we will exchange it for new jewelry from our stunning collection. We are fully licensed. For a no-obligation consultation, call 26-432-048 for an appointment.
9: Get ready, Larnaca. Paulana Oktoberfest is coming to the Blue Pine Bar and Restaurant on Friday 9th and Saturday, the 10th of October, from 7:30 p.m. Experience a proper Paulana Oktoberfest. Traditional German atmosphere, Oktoberfest dressed promoters, great food. Paulana Oktoberfest gifts,

0: Turn it up, because real rock never dies. It's Rock FM Classic, streaming all the legendary rock hits you love, from Zeppelin to Queen, AC/DC to The Stones, non-stop classics, 24/7.
1: Anytime, anywhere.
0: Rock FM Classic, the spirit of rock leaves online at rockfmcyprus.com.
2: Powered by Domino's Pizza.
3: Για σένα που θέλεις να ξέρεις τι γίνεται σήμερα στη Λεμεσό, στην Κύπρο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, επισκέψου τώρα το limassoltoday.com.cy για να μην σε πιάνουν αδιάβαστο.
4: Keep listening for more music like this.

0: FM Cyprus.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.

0: coast, north to south, this is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία από Λεμεσόν.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby!
0: Rock FM Cyprus.